Τραμπαμπλο. Κάμω γοντάρι σούλο του. Πικίσω κόφι κατά να ζητήσω τα διάλο εμέα. Πέκουλια ρεγό σε παστίγουρα. Πέκε δου, δου, κουσέως ρε, κουσέως ρε.